Τακούν. Μπροστά τόσο πόσο σπόρο. Σουμάξιν και πόσο τσέρο. Η βότια θα πριν διφουζόρ. Καλούν να σε βορκανόρ. Σι στέλε λεκάτ πετσέρ. Εσπρίμα με αράζω την ζόρια.